0: Μόντε, ο Τζουάνι, λουγουμίστε δε γεμπαγάτι. Μα κάμεσα τε τηλέφωνα τη βου, πήγε στο τροματός του νούμερ, σόπρα να σε κρετήριε τηλεφώνικ. Σπερκάτε τε τα μπεζόνι, φαγέτε μέσα φάει καρρίβι, νουν άτιμο.
1: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
2: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per uno spaccapietre? Rimanere di sasso.